0: Ya se yo si no la ojo,
1: Melodía.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα, τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα.

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιωτική.

0: Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ.
1: Θέλει μελωδία.

στη ζώνη μου σφιγμένο. Ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες, που από ένα γέρον έμπορο τα αγόρασα στα λιγέρι.

φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Είναι πρωινό Δευτέρας. Έχουμε 13 Ιουλίου σήμερα.
1: Και είμαστε εδώ.
0: Και καλημέρα σας.
1: Τι γίνεται?
0: Τα καταφέραμε.
1: Πώς πάει?
0: Εντάξει, ήταν μια πολύ περίεργη εβδομάδα για μένα. Δύσκολη πολύ, διότι μαζί με την αδιαθεσία που προέκυψε, προέκυψε και μια μεγάλη απώλεια. Και έπρεπε να τη διαχειριστώ και έτσι. Είπαμε να είναι, ήταν καλύτερο να μην είμαι στον αέρα.
1: Ναι. Ενώ τώρα είναι καλύτερο να είσαι στον αέρα, αλήθεια.
0: Σιγά-σιγά επιστρέφουμε. Η επιστροφή γενικά σε μια ρουτίνα βοηθάει.
1: Ναι.
0: Να διαχειρίζεσαι πολλά. Μεταξύ αυτών και τις απώλειες αγαπημένων ανθρώπων.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, καλή εβδομάδα.
1: Τι γίνεται, είναι Δευτέρα και 13. Okay.
0: Θα μπορούσε να κολλάει το 13 παντού, στη δική μου περίπτωση πάντως.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα.
1: Κάνει ζέστη.
0: Κάνει ζέστη. Και σήμερα περιμένουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι, και σήμερα. Και χθες ήταν αφόρητη μέρα.
0: Και Τετάρτη. Ακόμα χειρότερα. Θα πούμε περισσότερα μετά με λεπτομέρειες.
1: Καλημέρα.
0: Προς το παρόν. Καλημέρα. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Τούρκος στο Παρίσι. Μελωδία. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Αυτό το σελαβί, πώς ακούγεται, ναι. Αυτή είναι η ζωή και πρέπει να την αποδεχτείς.
1: Τώρα κοίταξε, αυτή είναι μία από τις φράσεις που τη λέει κανείς, ακόμα και αν δεν ξέρει γρηγαλικά. Είναι μία φράση που την ξέρεις έτσι κι αλλιώς. Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε λιγάκι τον καιρό, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που βλέπω.
0: Ναι, γιατί έχουμε την Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Σήμερα είπαμε η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35.
1: Ναι, θέλω λίγο το Κοπερτίνο, γιατί άνοιξε τώρα το κινητό μου και βλέπει άλλες θερμοκρασίες από αυτές που βλέπεις εσύ και θα πεις τώρα.
0: Α.
1: Θέλω λίγο να συντονιστεί με την Αθήνα.
0: Γιατί τι βλέπει, τι λέει.
1: 32, τι 32, όχι, όχι, αύριο θα έχει 38 βαθμούς μεθαύριο.
0: Μεθαύριο θα έχει 38 όντως. Και γενικά ο μέσος όρος είναι γύρω στους 35 με 36 βαθμούς για την επόμενη, αυτή την εβδομάδα δηλαδή.
1: Λοιπόν, σήμερα μέχρι 34-35, έτσι.
0: Ναι.
1: Αύριο το ίδιο. Και αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει.
0: Βλέπω λίγη βροχή εδώ στην Αθήνα.
1: Βροχή?
0: Ένα τσικ.
1: Μουσώνες είναι.
0: Ναι, λοιπόν. Δεν αποκλείεται δηλαδή.
1: Ναι, λοιπόν, με 35 με 36 αύριο, 38 την Τετάρτη, το ίδιο περίπου και την Πέμπτη, λίγο διορθώνει, αλλά μην φανταστείτε κάτι πολύ, κοντά στους 35-36 Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, είναι φανερό ότι μπαίνουμε στο πιο θερμό κομμάτι του καλοκαιριού, έτσι, δηλαδή οι θερμοκρασίες δεν πέφτουν κάτω από τους 35 για 10 μέρες.
0: Και την έχουμε σκαπουλάρει, συγκριτικά με όλα αυτά που τραβούν οι άνθρωποι στην βόρειο-δυτική Ευρώπη, ναι. Τράβηξαν τέλος πάντων πριν από λίγες μέρες. Εδώ. Παραμένουμε λίγο προστατευμένοι.
1: Μάλιστα.
0: Αν και υπάρχουν ώρες πολύ δύσκολες, δηλαδή τα μεσημέρια, δεν μπορείς να βγεις έξω.
1: Όχι.
0: Με τίποτα.
1: Δεν μπορείς να πας πουθενά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
0: Ακόμα και air condition να έχεις το αμάξι, το σκέφτεσαι διπλά και τριπλά.
1: Ναι.
0: Καλύτερα το απόγευμα, καλύτερα το βράδυ.
1: Εντάξει, το χειρότερο δεν είναι τα αμάξι. Το χειρότερο είναι τα μέσα. Για κάποιους ανθρώπους.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και το σπίτι για τους ίδιους ίσως κάποιους ανθρώπους.
0: Για τους πεζούς επίσης, να περπατάς τώρα να έχεις δουλειά μέσα στο μεσημέρι.

0: μέρη.
1: Και τα σπίτια. Τα σπίτια, τα σπίτια που είναι.
0: Να. Καλημέρα, Μελωδία. Μα λέει ο Δημήτρης. Είναι πρωινό Δευτέρας, 13 Ιουλίου σήμερα, 7 και 20 ώρα. Συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος και. Είσαι ωραία, σαν αμαρτία. Πάμε στα κλασικά μας.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό τη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Βεβαίω. Μαζί μα έχουμε. Πάμε να πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ναι, ναι. Ότι μαζί μα έχουμε την Pharmacept Hygienic Shower Gel και Shower Cream. Τη Pharmacept με το πατεταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμηση προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδα που διαρκεί όλο το 24ωρο. Είναι σαν να αφοράτε αποσμητικό σε όλο το σώμα. Ήπιοι λοιπόν καθαριστικοί παράγοντε, ενυδατικά συστατικά, σέβονται τη φυσιολογική ισορροπία τη επιδερμίδα και είναι δερματολογικά λεγμένα για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Σειρά Hygienic από τη Pharmacept για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας.
0: Επίσης, θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote TV που μας έχει μια πολύ ωραία προσφορά προκειμένου να κάνουμε τη βεράντα μας ή το σαλόνι μας θερινό κινηματογράφο. Με παρέα, φυσικά και μόνοι μας. Έχουμε ένα ωραίο πακέτο λοιπόν που κοστίζει 14,90 και έχει και Cosmote Cinema και Netflix για να απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας ταινίες και σειρές όπου και αν βρισκόμαστε. Και στις διακοπές μας και στο εξοχικό μας παντού. 14,90 ευρώ το μήνα με Cosmote Cinema και Netflix. Λοιπόν, 7 και 25 έχει πάει η ώρα. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα, μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου γλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
2: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000.
3: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Ο Μελωδία παρουσιάζει Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση ticketservices.gr. Για προσκλήσεις, πιάσε μελωδία.
7: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Εδώ στη Φλόρινα, από τη σχισμή του παραθύρου μου, βλέπω άγονες γραμμές. Τα βάζα της ιδιοκτήτριας, του εργοστασίου Μαρμελάδας, τους πολύ επικίνδυνους κροκοδίλους στον Νείλο, τον ανώνυμο ποταμό της Ισπανίας. Λογική θέα, Πέτρος Στεφανέας.
6: Πιάσε μελωδία
2: με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
2: πάντα έντεχνα.
13: Κάτι να γυαλίζει.
2: Πάντα μελωδία.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία.
14: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
14: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα, 13 Ιουλίου και πάλι μαζί εδώ, στον αέρα. Μετά από περιπέτειες, 7 και 32.
1: Και τελευταίες να είναι.
0: Και τελευταίες, ναι, όντως να είναι. Και όχι άλλες. Φορτάσαμε, φτάνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ειδήσεις τώρα.
1: Ναι, πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί στον πόλεμο τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Εκεί που λίγο το είχαμε αφήσει.
0: Θεωρούσαμε ότι υπάρχει μια εκεχηρία, τέλος πάντων, που γίνεται σεβαστή.
1: Λίγο ευαίσθητη, λίγο έτσι, λίγο με κάποια τζαρζαρίσματα, αλλά όχι αυτό που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν περιοχές στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε πλοία. Και το πετρέλαιο ξανά κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι.
0: Τώρα που μιλάμε για πετρέλαιο, διάβαζα το εξής, ότι σκοπεύουν εδώ στην Ελλάδα να το φτηνίνουν λίγο. Αλλά η φορολογία που μπαίνει πάνω στη βενζίνη ως καπέλο είναι τόσο υψηλή που ακόμα και αυτή η μικρή μείωση δεν θα φανεί στην τσέπη μας ιδιαίτερα.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι για να το
1: αυτό
0: για να
1: με τις τιμές τις προηγούμενες, γιατί νομίζω ότι τα πράγματα
0: έρχονται και άλλες,
1: αυξήσεις. Λοιπόν, ναι, σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ξανά ο πόλεμος.
0: Και
1: με φοβερή ανταλλαγή. Έτσι, ο ένας λέει: εσύ σταμάτα, εσύ δεν τα τηρείς, εσύ κάνεις επιθέσεις σε πλοία. Όχι, εσύ όμως δεν τηρείς αυτή την εκεχηρία και δυναμητίζεις την ατμόσφαιρα και τα τεινάζεις όλα στον αέρα. Αυτά που ένα μήνα τώρα, πόσο είναι, δύο, έχουν λίγο κάπως σκοπάσει κτλ.
0: Ναι, και επιτίθενται και σε πλοία.
1: Προφανώς, και όχι μόνο σε πλοία, και σε περιοχές γύρω, που απειλεί το Ιράν ότι αν ξανά βοηθήσετε τις Ηνωμένες Πολιτείες, εννοείται θα επιτεθούμε και σε εσάς.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Η ώρα πηγαίνει 7 και 34. Συνεχίζουμε τώρα, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχα, στο τραγούδι Ψέματα, για εκείνες τις φορές που δεν μπορείς απλά να αποδεχτείς την πραγματικότητα που ζεις.
2: Τέρματα θαύματα.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Δευτέρας 13 Ιουλίου σήμερα, 7 και 37 η ώρα.
1: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Και μια και πιάσαμε τα οικονομικά και λέγαμε για τα πετρέλα και τι πρόκειται να συμβεί.
0: Και για τη βενζίνη που δεν θα φτηνίνει.
1: Ενώ όχι.
0: Θεωρητικά λέγαμε ότι θα φτηνίνει λίγο.
1: Ναι, λέγαμε μπας και χαλάσουμε λίγο το καλοκαίρι, αλλά βλέπω να περνάμε πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Όμως ξεκινάνε εκτόσεις, αν αυτό είναι παρηγορό για κάποιους. Σήμερα είναι. Σήμερα είναι, νομίζω. Από σήμερα κάνει η πρεμιέρα θερινή εκπτωτική περίοδος.
0: Άρα. Και μόλις μπει για κάποιους το δώρο του καλοκαιριού.
1: Α, ναι.
0: Έχουμε και αυτό.
1: Ναι, σωστό.
0: Και επειδή προφανώς το δώρο δεν φτάνει για τις διακοπές μας, όπως αποδεικνύεται.
1: Ποιες διακοπές μας?
0: Κάποιοι ελπίζουν ακόμα. Γιατί,
1: όχι. Λοιπόν, κοίταξε τώρα τι συμβαίνει. Από τώρα μέχρι 30 Αυγούστου, που θα έχουν μείνει κάτι ξέφτια, δεν θα έχει μείνει τίποτα φυσικά. Αλλά το κακό με τις εκπτώσεις δεν είναι ότι. Okay, θα βρεις προσφορές σήμερα. Τα μαγαζιά όμως έχουν ξεκινήσει ήδη τις προσφορές. Οπότε έχει μείνει, έχουν μείνει πολύ λίγα πράγματα. Γιατί είναι η περίοδος πριν τις εκπτώσεις, την επίσημη έναρξη, είναι η περίοδος των προσφορών. Λίγο βλέπεις ότι μαζεύονται σε διάφορα σημεία στα μεγάλα καταστήματα όλα τα πουκάμισα, όλα τα παντελόνια και από εκεί γίνεται το ξεδιάλειμμα.
0: Η διαλογή, αλλά ναι.
1: Δεν έχει μείνει τίποτα ουσιαστικά. Δεν έχει μείνει τίποτα. Εντάξει, προφανώς έχει μείνει, αλλά.
0: Οι εκπτώσεις που είχαν ξεκινήσει ήταν μεγάλες. Δηλαδή.
1: Εντάξει, ήταν κάποια πράγματα, αν τα ξέρεις πόσο είχαν, δεν νομίζω ότι πια γίνονται τέτοιες. Τι να σου πω τώρα, εκτός αν είμαι τελείως ουφ, όπως ξέρουμε. Αυτό που είναι πρόβλημα πια με τις εκπτώσεις είναι ότι αφού έχουν φύγει τα πολλά πράγματα με τις εκπτώσεις, τώρα πια σου βάζουν καινούριο εμπόρευμα μέσα στα μαγαζιά. Και σου λέει, αυτό δεν είναι καινούρια.
0: Ναι,
1: δεν ξέρετε από την έκταση. Πάνω που είχα βρει κάτι που να μου αρέσει. Γιατί έχουν φύγει όλα. Εννοείται είναι πιο ωραίο.
0: Τα πιο ωραία.
1: Γιατί είναι καινούριο.
0: Σε πιο ωραία θέση.
1: Είναι σε πιο ωραία θέση. Είναι όλο marketing, ξέρεις, φτιαγμένο για να σου αρέσουν αυτά που δεν είναι με έκπτωση, εννοείται.
0: Φυσικά.
1: Και φυσικά γιατί αυτά που έχουν παραμείνει από τις προσφορές, ξέρεις, είναι κάπου μαζί κουρελοποιημένα κάπου, ξέρεις. Εμείς τα έχουμε κάνει έτσι, βέβαια. Δεν φτύνουν τα μαγαζιά έτσι.
0: Εσύ τώρα μιλάς για ρούχα, αλλά έχουμε εκπτώσεις και σε διάφορα ηλεκτρικά και οικιακά προϊόντα, από ό,τι βλέπω.
1: Ναι.
0: Άμα θες να αλλάξεις κινητό.
1: Επίσης συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε αυτά που θέλεις.
0: Αν πάει
1: σε κάποιο ανεμιστήριο. Ποτέ δεν έχουν έκπτωση αυτά που θες.
0: Και έχουν τελειώσει επίσης.
1: Ποτέ. Βλέπεις μεγάλες. 50% στα ηλεκτρικά είδη, αυτά, στα έπιπλα κτλ. Και μπαίνεις μέσα και λες. Ναι. Μα αυτή η καρέκλα είχε μόνο 50% το αυτό που ήθελα, τι έγινε.
0: Ναι, ναι, όχι.
1: Ναι. Δυστυχώς είναι νομοτελειακό αυτό. Αυτά που θέλουμε δεν μπαίνουν σε έκπτωση.
0: Και αυτά που θέλουμε επίσης τα έχουν αγοράσει ήδη κάποιοι άλλοι πριν από εμάς.
1: Αυτό.
0: Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Μίλτο Πασχαλίδη, Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλο Δημήτρης. 8 παρα 20 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: σου διγενείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Δευτέρας. Μεταξύ άλλων, μαζί με όλα αυτά που ζούμε, είχαμε και μια φωτιά χθες στην Αθήνα.
2: Ναι, μέσα στο αστικό...
1: Σχεδόν στο κέντρο, στο αστικό ιστό. Μιλάμε για το θέατρο Μπάτμινγκτον.
2: Ναι.
1: Το οποίο μας θύμισε και πολλά.
2: Αυτό
1: τώρα
2: είναι ότι για μένα αυτή η φωτιά, όταν το είδα, είναι ένα κομμάτι από το πρόσφατο παρελθόν. Δεν ξέρω ο καθένας πόσο συνδεδεμένος είναι, γιατί εμείς ενδεχομένως και λόγω δουλειάς,
1: ναι,
2: καλλιτεχνικών. Την έχουμε έτσι πολύ. Ήταν ένας χώρος που σήμαινε πολλά. Η φιλοδοξία, οι προσδοκίες με την οποία, ξέρεις, φτιάχτηκε ή τέλος πάντων χρησιμοποιήθηκε αμέσως μετά την Ολυμπιάδα, γιατί φτιάχτηκε για την Ολυμπιάδα.
1: Ναι, ήταν και μία από τις λίγες περιπτώσεις που ένα Ολυμπιακό ακίνητο χρησιμοποιήθηκε μετά τους Ολυμπιακούς.
2: Ναι, ήταν ένα παράδειγμα στο το οποίο για κάποιο διάστημα κατάφερε να σταθεί σε νέα χρήση, με νέα χρήση.
1: Για κάποιο διάστημα.
2: Για κάποιο διάστημα. Μετά βέβαια τα πράγματα πήραν μια πολύ άσχημη κατάληξη για το χώρο.
1: Θυμίζουμε εντωμεταξύ του τον μπάτμιντον. Ήταν μέσα στο Άλσος Γουδί,
2: ναι,
1: στο πάρκο Γουδί.
2: Ναι, τότε που βλέπαμε εκθέσεις, τότε που γίνονταν φεστιβάλ γύρω-γύρω. Δηλαδή είναι λίγο τα νιάτα μας και μια περίοδος της χώρας που είναι σαν να μην ήθελες να τη θυμάσαι από την κατάντια, από τον τρόπο που είχε καταντήσει. Και χθες πραγματικά είναι σαν να εξαϊλώθηκε όλο αυτό το πράγμα.
1: Η φωτιά ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 και έκαιγε σκουπίδια μέσα στο κτίριο. Και ένα κομμάτι της κεπής έχει καταρρεύσει ήδη. Εν τω μεταξύ, στο τσακ γλιτώσαμε από το να καεί ο υπόλοιπος χώρος,
2: ναι,
1: και το άλσος,
2: ναι, βέβαια.
1: Στο τσακ.
2: Ναι. Λες γιατί μας περισσεύουν έτσι, ναι, και αλλιώς. Μπορεί να καεί και έστω και αυτά τα 5 δέντρα που έχει εκεί πέρα. Έτσι, μπορεί να καούν και αυτά. Γιατί έχουμε πολύ πράσινο σε αυτή την πόλη και περισσεύει.
1: Ναι, πάρα πολύ καλά.
2: Τέλος πάντων, ήταν μια πολύ έτσι περίεργη. Και ψάχνουν τις συνθήκες γιατί.
1: Ναι, ευτυχώς δεν είχαμε εγκλωβισμένους και δεν απειλήθηκαν ζωές.
2: Ναι.
1: Επίσης είναι και αυτό. Θα μπορούσαν να υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα στο κτίριο, δίπλα το κτίριο. Εντάξει.
2: Βέβαια.
1: Ευτυχώς. Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 8 παρατέταρτο η ώρα. Συνεχίζουμε. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και το χωρίς αναπνοή.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: ωραία μελωδία από τις μεγάλες επιτυχίες του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Να θυμίσουμε το χρηματοκιβώτιο, όπου είναι το μεγάλο μας παιχνίδι, γιατί την Παρασκευή που μας έρχεται θα κληρώσει 11.000 ευρώ αυτή τη φορά. Μεγαλύτερο ποσό. Άρα λοιπόν, αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN, τίποτε άλλο, και περιμένετε να περάσουν οι μέρες και να έρθει αυτή η πολυπόθητη Παρασκευή που θα γίνει η κλήρωση. Η μέρη τότε κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν είστε εσείς εκείνος ή εκείνη που θα δεχτεί την κλήση,
1: ελπίζω
0: θα
1: να το σηκώσετε.
0: Να το σηκώσετε και μετά να πείτε στη Μέρη, μόλις σας ρωτήσει, πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιό μας έχει 11.000 ευρώ. Και να κερδίσετε. Αυτό είναι όλο. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήριο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό είναι και στρογγυλό, το θυμάστε εύκολα. 11.000 ευρώ. Συνεχίζουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου, που τραγουδάει εδώ τη Σφεντόνα, έτσι όπως την τραγούδησε για μας, στις κασέτες του Μελωδία, σε αυτές τις συναυλίες μας εδώ στη μουσική μας σκηνή, έχουμε και εντυπώσεις και λεπτομέρειες φυσικά από τη χθεσινή μας κασέτα στο Λυκαβητό, σε αυτό το αφιέρωμά μας στο Γιάννη Σπανό.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Σφεντόνα, Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 παρά 3.
1: 8 παρά 3,
0: η ώρα.
1: Μπαίνουμε γρήγορα στο διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε τα Bed & Bath. Καλός ύπνος δεν περιγράφεται. Έτσι κι αλλιώς. Δοκιμάζεται. Στα Bed & Bath θα βρείτε πάνω από 45 πόποι ωραία μαξιλαράκια. Εμπόνιμα στρώματα και περισσότερους από 100 τύπους μαξιλαριών για κάθε τύπο ύπνο και κάθε τρόπο. Θα επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και θα αφήσετε τους ειδικούς να σας βοηθήσουν να βρείτε το ιδανικό για σας.
0: Και μαζί μας έχουμε και αυτή την πολύ ωραία προσφορά από την Cosmote TV. Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα και έτσι κάνουμε, μετατρέπουμε σε θερινό κινηματογράφο τη βεράντα μας, το εξοχικό μας και το σαλόνι μας. Μαζί με φίλους ή και μόνοι μας βλέπουμε πολύ ωραίες σειρές και πολύ καλές ταινίες. Καλημέρα, Μελωδία. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους.
2: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Στέλνω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
6: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
7: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 11.000 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
7: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 11.000 ευρώ.
7: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
7: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Ο Μελωδία παρουσιάζει. Τα καλογεράκια βάζουν τα καλοκαιρινά τους και βγαίνουν έξω. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Μιχάλης και ο Παντελής Καλογεράκης στον κήπο του Μεγάρου. Ένα live γεμάτο ποίηση, τραγούδι και χαρά στην καρδιά του καλοκαιριού, στον πιο δροσερό κήπο της πόλης. Καλογεράκια live. Stand-up comedy με Λίνα Κόλια. Τετάρτη 15 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Προπόληση-megaron.gr.
10: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
11: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
12: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
11: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
13: Καλοκαίρι 2026.
14: Ου, αμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
13: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
15: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
16: Bigger, better, spookier.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
18: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
19: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
20: Λυσιστράτη είσαι.
19: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
17: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
19: 21 και 22 Αυγούστου.
17: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Και όχι μόνο.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό.
2: Επιτέλους.
1: Δευτέρας μαζί ξανά.
2: Επιτέλους.
1: Είχαμε διάφορες περιπέτειες.
2: Όχι, και επιτέλους θα πει την κίνηση.
1: Α,
2: μπορώ να σιωπάσω τέτοια ώρα.
1: Λοιπόν.
2: Που άκουγε ο κόσμος ότι κουταμάρα.
1: Όχι, όχι. Μια χαρά. Κοιτάξτε, δεν έχουμε πολλά σημεία με κίνηση. Έχουμε τα κλασικά, τα γνωστά.
2: Να κατάλαβες, δηλαδή, αυτά σου τυχαίνουν. Ενώ εμένα. Ναι.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε Κηφισίας. Κηφισό. Ο Κηφισός είναι μποτιλιαρισμένος και στα δύο ρεύματα. Κυρίως η κάθοδος, μποτιλιαρισμένη από το ύψος της Αττικής Οδού. Και εκεί έχουμε κίνηση όμως. Το ρεύμα κυρίως προς αεροδρόμιο, όπως ζητήθηκε και μετά. Επιστρέφει κόσμος.
2: Από πού?
1: Είχαν φύγει από το κύριο.
2: Άμπα, αυτοί τέτοια κάνουν, ναι.
1: Και έχουμε κίνηση επίσης στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά. Στην παραλία.
2: Κάτι γίνεται πάντως εκεί. Ναι. Γιατί και στην είσοδο νομίζω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Μήπως κάτι έχει συμβεί. Να το δούμε.
1: Ναι.
2: Που είναι το ελικόπτερο του μελωδία.
1: Πρέπει να πάρουμε και ένα ελικόπτερο. Καταλάβατε. Και έχουμε κίνηση επίσης στην παραλιακή, κυρίως από στάδιο Ρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Τα υπόλοιπα σημεία προς το παρόν φαίνονται σχετικά καθαρά. Άντε, θα βρείτε λίγη κίνηση, ας πούμε, στην κάθοδο της Μεσογείων, εκεί στο ύψος του Χολαργού, και αρχίζει και γεμίζει σιγά-σιγά η άνοδος της Κηφισίας. Τα υπόλοιπα σημεία πεντακάθαρα. Ακόμα και αυτό το σημείο, το πολύ δύσκολο μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, προς το παρόν εδώ στους χάρτες μας φαίνεται να τσουλάει. Προς το παρόν, τονίζουμε. Αυτά. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 13 Ιουλίου σήμερα, 8 και 2 η ώρα. Και συνεχίζουμε με Παντελή Θαλασσινό, το τραγούδι Ανάθεμά σε.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Το πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για Μουντιάλ.
1: Δεν έχεις τώρα Μουντιάλ, έτσι.
0: Εγώ δεν έχω δει καθόλου Μουντιάλ, γιατί πέρασα μια εβδομάδα πάρα πολύ δύσκολη, σε περίπτωση που δεν μας ακούγατε λίγο πριν.
1: Πολύ.
0: Πολύ δύσκολη, από αυτές που δεν θες να ξαναζήσεις ποτέ στη ζωή σου.
1: Ποτέ.
0: Αλλά εντάξει, είπαμε να σταθούμε στα πόδια μας.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στους τέσσερις. Ναι. Είναι τέσσερις ομάδες που διεκδικούν, τι άλλο, το εισιτήριο στον τελικό. Και έχουμε Γαλλία-Ισπανία. Και το επόμενο παιχνίδι είναι το Αγγλία-Αργεντινή. Πολύ μεγάλα παιχνίδια και τα δύο. Το τελικός είναι την Κυριακή, έτσι.
0: Κάποιες πρώτες σκέψεις από μένα που τώρα μπαίνω στο παιχνίδι κι εγώ.
1: Όχι,
0: θέλω να πω, βλέπω ότι είναι παιχνίδι Ευρώπης ουσιαστικά, με εξαίρεση την Αργεντινή.
1: Βέβαια. Η Αργεντινή πάντα είναι εκεί. Μη χάσει. Λοιπόν, να πούμε ότι τώρα 14 του μηνός, αύριο δηλαδή, είναι το Γαλλία-Ισπανία. Και ευτυχώς σε μία ώρα που θα καταφέρουμε να έρθουμε στη δουλειά μας την άλλη μέρα, γιατί είναι στις 10 το βράδυ.
0: Okay.
1: Έτσι, ο ένας ημιτελικός. Και ο δεύτερος 15 του μηνός, δηλαδή την Τετάρτη, σωστά.
0: Mm-hmm. Και...
1: που είναι Αγγλία-Αργεντινή επίσης στις 10. Τουλάχιστον δεν θα είμαστε την άλλη μέρα κουρέλια.
0: Άρα έχουν σκεφτεί το κομμάτι της Ευρώπης.
1: Ναι, του άλλου ημισφαιρίου. Ναι, τέλος πάντων. Και τώρα πάμε για 19 του μηνός Κυριακή στις 7. Ένας μικρός τελικός στο Μαϊάμι. Και στο Νιου Τζέρσεϊ στις 10 το βράδυ. Όχι, και τη Δευτέρα κουρέλι. Στις 10 το βράδυ, 19 Κυριακή, θα έχετε παραγγείλει από το μεσημέρι. Θα έχετε κάνει τα κουμάντα σας.
0: Θα έχετε πάει να πάρετε εσείς καταρχάς.
1: Εννοείται, θα έχετε ρυθμίσει τα θέματα του μπάνιου, της θάλασσας, της κακιάς σκάλας, της επιστροφής κτλ. Θα τα έχουμε κάνει όλα σωστά. Γιατί 10 η ώρα το βράδυ ξεκινάει ο μεγάλος τελικός, για να μάθουμε ποια θα είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Εσύ που ασχολείσαι λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Έχεις νιώθεις ότι θες να κάνεις μια πρόβλεψη, μια...
1: Όχι, δεν θέλω, γιατί όπως ξέρεις στις ομάδες μου δεν μιλάω ποτέ για αυτά. Ήδη παραμιλάμε για αυτά τα πράγματα. Δεν μιλάω ποτέ πριν από παιχνίδια. Αλλά θέλω να πω ότι είναι το Μουντιάλ των πολύ μεγάλων στάρ. Δεν είναι δηλαδή το Μουντιάλ της Αργεντινής. Είναι του Μέση. Δεν είναι της Γαλλίας. Εντάξει. Είναι του Εμπαπέ.
0: Δηλαδή,
1: της Ισπανίας, είναι του Γιαμάλ.
0: Έχεις εντοπίσει όμως μια ομάδα που να παίζει πολύ καλά ως ομάδα, πέρα από του στάρ που κουβαλάει κάθε ομάδα?
1: Η Νορβηγία ήταν μια τέτοια περίπτωση. Εντάξει, και η Γαλλία είναι μια τέτοια περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά για μένα η Γαλλία είναι καλή σε όλα. Κατά τη γνώμη μου, τι να κάνω.
0: Μόλις με είπες και ομάδα.
1: Έτσι κι αλλιώς. Εννοείται μόνο Γαλλία. Και ειδικά όταν είναι έτσι τόσο Ευρώπη, είναι δύσκολα παιχνίδια, πολύ δύσκολα. Η Αγγλία είναι πάρα πολύ φορμαρισμένη, ήταν πολύ καλή και προχθές, τον πρώην τελικό. Η Αργεντινή είναι ο Μέση, που μπορεί να σέρνεται ή να μην παίζει για 80 λεπτά και μισό λεπτά και δύο λεπτά να πάρουμε λίγο την πρόκριση και θα τα ξαναπούμε σε λίγο.
0: Άκουσα ότι αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης που έχουν είναι λίγο μούφα. Δηλαδή, τα χρησιμοποιούν και καλά με πρόσχημα τον καύσωνα, αλλά τα χρησιμοποιούν
1: και
0: για έξτρα διαφημίσεις.
1: Καλά, προφανώς, εννοείται.
0: Και άκουσα επίσης ότι ο κόσμος γιουχάρει μέσα στα στάδια.
1: Ναι.
0: Όταν
1: τι?
0: Ξεκινάει το διάλειμμα αυτό.
1: Ναι. Ότι θα βλέπαμε time out στο ποδόσφαιρο δεν το είχαμε ποτέ διανοηθεί.
0: Δεν είναι δύσκολο να το φανταστείς.
1: Αλλά στην Αμερική, Δημήτρη, πολλούνται τα πάντα.
0: Αυτό.
1: Αυτό δεν θα πουλιότανε.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ. Άλκησης Πρωτοψάλτη, το χειροκρότημα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 8 η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 13 Ιουλίου. Μετά θα σας μιλήσουμε και για τη συναυλία μας, τη χθεσινή μας συναυλία, την κασέτα μας, το Λυκαβιτό, το αφιέρωμά μας, τον Γιάννη Σπανό.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Σας μιλούσαμε και λίγο πριν για τη χθεσινή μας κασέτα στο Λυκαβητό και μάλιστα θέλουμε να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήρθατε χθες εκεί και γεμίσατε το Λυκαβητό. Γι' αυτό το αφιέρωμά μας στον Γιάννη Σπανό μου συνέβη για ακόμα μια φορά χθες. Είχα κόσμο γύρω μου που μου έλεγε καλά και αυτό του Σπανού. Και αυτό του Σπανού. Έχει γράψει τόσα πολλά αγαπημένα τραγούδια, τα οποία οι περισσότεροι μπορεί να τα ξέρουμε και από τις κασέτες που είχαν οι γονείς μας στο αυτοκίνητο. Και να λες καλά και αυτό το παλιό, και αυτό του Σπανού.
1: Και από διασκευές.
0: Πάρα πολλά τραγούδια γνωστά που μας τα ερμήνευσαν η Τάνια Τσανακλίδου, η Ιώτα Νέγκα, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και τρία νέα παιδιά που τα έχουμε γνωρίσει εμείς και εδώ στο Μελωδία από τις κασέτες μας. Και μιλάμε για τη Μαρία Λαμανή, τον Λάμπρο Βασιλείου και την Βασιλική Μιχαλοπούλου. Ήταν μια πολύ τρυφερή βραδιά με έτσι μια σχετική μια δροσούλα στο Λυκαβητό, μικρή. Ήταν ανοιχτά δηλαδή, ανεκτά όλα. Και ήταν και μια ευκαιρία να θυμηθούμε όντως και να τραγουδήσουμε. Τραγουδήσει το θέατρο σε πάρα πολλά τραγούδια. Μεγάλες στιγμές. Γιάννη Σπανού που σημάδεψε το ελληνικό ρεπερτόριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και ερχόμαστε με νέα κασέτα την οποία ανακοινώνουμε πολύ πολύ σύντομα. Ναι. Μα αυτά θα πω.
1: Για φθινόπωρο.
0: Ναι, για φθινόπωρο.
1: Ωραία.
0: Πια. 8 και 18 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, είναι πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 13 Ιουλίου.
1: Καλημέρα.
0: Φίβος Δημητριάς τώρα και το τραγούδι εκείνη.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 8 και 25 η ώρα, και μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και μιλούσε για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Θα ανακαλύψετε αυτή την πολύ ωραία, πολύ τρυφερή και παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Και σας έχουμε και μία πρόταση τώρα για μια καλοκαιρινή βόλτα. Αν δεν έχετε περάσει ακόμα από το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, τώρα είναι κατάλληλη στιγμή. Αυτή την περίοδο θα βρείτε ακόμα μεγαλύτερες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Τα λέγαμε και πριν. Ξεκίνησαν στις ήδη outlet τιμές.
1: Και τσεκάρετε αγαπημένα... και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά.
0: Ναι, βεβαίως. Σε αγαπημένα designer brands. Είναι η τέλεια ευκαιρία να κάνετε τις αγορές σας εκεί, να απολαύσετε τη βόλτα σας και να περάσετε όμορφες στιγμές με την οικογένεια ή την παρέα σας. Και μην ξεχνάτε. Α, ματούλα εδώ. Πρόσεξε. Το Designer Outlet Athens είναι ανοιχτά, είναι και τις Κυριακές. Γιατί στο Designer Outlet Athens θα βρείτε όλα όσα αγαπάτε και το καλοκαίρι περισσότερο στο designeroutletathens.gr. Καλημέρα, μελωδία. 8 και 26 πήγε η ώρα. Συνεχίζουμε με Γιώργο Δημητριάδη, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 11.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίηση υλοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Μίγα μικρή το αστόχαστό μου χέρι. Χάλασε το παιχνίδι σου αυτό το καλοκαίρι. Αλλά κι εγώ δεν είμαι μίγα σαν και σένα. Κι εσύ δεν είσαι άνθρωπος σαν και μένα. Γιατί χορεύω, πίνω, τραγουδώ, μέχρι να λιώσει τα φτερά μου κάποιο χέρι τυφλό. Αν δύναμη και ανάσα είναι η ζωή και στοχασμός και η έλλειψη της σκέψης θάνατος, ευτυχισμένη μίγα είμαι κι εγώ. Είτε πεθαίνω, είτε ζω. Η μίγα, William Blake.
20: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
21: Κάποια Κυριακή. Πια πολύ.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
3: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό, Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 13 Ιουλίου, σήμερα 8 και 42 η ώρα. Θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε για την αγένεια έτσι όπως ορίζεται με τους όρους του σήμερα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην σημερινή εποχή, τι είναι αγένεια?
1: Πολλά πράγματα. Ναι, ευγένεια πρέπει να πούμε. Η ευγένεια είναι δυσέβρετη.
0: Σωστό. Αλλά μπορούμε να αναφερθούμε και σε συγκεκριμένες συμπεριφορές που μπορεί να κάνουμε κι εμείς χωρίς να το καταλαβαίνουμε και να εκλαμβάνονται ως
1: αγένεια.
0: Ναι,
1: και να είναι όχι μόνο να εκλαμβάνονται, έτσι. Ναι.
0: Προσοχή, γιατί όχι, εδώ είναι, θέλει μεγάλη προσοχή στις λεπτομέρειες. Είσαι, ας πούμε, σε ένα group στη δουλειά, σε διαλόγους μηνυμάτων για δουλειά. Όπως το Teams ή το Slack που έχουν κάποιες επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Και ενώ όλοι γράφουν συμφωνώ, αλλά θα έπρεπε να γίνει και αυτό. Διαφωνώ, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και αυτή η λεπτομέρεια. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι που γράφουν ναι, όχι, δεν. Ούτε καν.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Όντως μπορεί να είναι rude αυτό, αλλά μπορεί να είναι αγενές. Αλλά και το να λες ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αυτό ή έπρεπε να έχει γίνει αυτό, ρίχνοντας κάπου αλλού τα βέλη.
0: Ναι.
1: Μπορεί το OK, ναι, να είναι απλώς.
0: Εντάξει, είναι και δείγμα.
1: Λίγο μονόχνοτο.
0: Ότι δεν θέλεις καν να μπλέξεις τη συζήτηση.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι καλύτερο από το να κατηγορείς κάποιον άλλον και να γίνει εκεί μέσα. Γιατί μετά ξέρεις τι συμβαίνει σε όλα αυτά, έτσι. Μετά αρχίζουν τα τηλέφωνα. Μετά είδες τι έγραψε. Δηλαδή αρχίζουν οι συμμαχίες ανάμεσα σε 2-3 ανθρώπους που έχουν λίγο καλύτερες σχέσεις εκεί μέσα. Και δηλαδή πραγματικά τα group υπάρχουν για να τα κουβεντιάζουμε στο τηλέφωνο μετά. Ναι. Εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Επίσης, όταν φεύγεις από ένα group χωρίς προειδοποίηση και απλά σου έρχεται στους υπολείπους μια σήμανση που λέει.
1: She left the group, ξέρω εγώ.
0: Όταν δεν έφυγε από το group. Και αυτό είναι αγένεια. Αν δεν το έχεις προετοιμάσει κάπως, μπορείς να γράψεις ένα μήνυμα πρώτα.
1: Α,
0: σε όλη την ομαδική.
1: Να το ανακοινώσεις.
0: Ναι. Okay. Ομαδική. Επίσης, αγένεια, λένε οι ειδικοί, είναι και το να εξακολουθείς να φοράς τα ακουστικά σου και να μιλάς στο τηλέφωνο την ώρα που πας στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Πολλοί ταμείες διαμαρτύρονται.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Δηλαδή, ναι. Εσύ μιλάς στο τηλέφωνο και ταυτόχρονα αγνοείς τον ή την ταμεία.
1: Εν τω μεταξύ, στο ταμείο. Σίγουρα σου κάνουν μια ερώτηση. Κάρτα εκείνη.
0: Ναι, ναι. Και δεν
1: ωραία, φίλε, τώρα μιλάω, δεν βλέπεις. Δηλαδή, πραγματικά σου λέει, αφού μιλάς, γιατί ήρθες εδώ μπροστά μου
0: γιατί
1: και στέκεσαι.
0: Γιατί δεν λίγο. Γιατί το έχω κάνει κι εγώ. Μιλάω στο τηλέφωνο και μετά λέω, συγγνώμη λίγο, βγάζω τα ακουστικά από το τηλέφωνο, πληρώνω με το τηλέφωνο,
1: ναι, ναι,
0: με την κάρτα.
1: Μπλέκεσαι εδώ μεταξύ. Σίγουρα όλο αυτό έχει ένα μπλέξιμο με τα καλώδια. Γιατί κοιτάμε σιγά-σιγά όλες αυτά τα ακουστικά. Μετά υπάρχει και το άλλο. Τι λες σε αυτόν που μιλάς.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι αγένεια. Μισό λεπτό για να πληρώσω με το κινητό μου. Ρε φίλε, τι με πήρες τότε, άμα είναι να πληρώσεις. Όχι, δεν περιμένω. Δηλαδή είναι.
0: Ναι.
1: Ναι, αγένεια στην αγένεια.
0: Αγένεια επίσης λέει είναι το να γράφεις ένα πολύ σημαντικό μήνυμα προσωπικό με ChatGPT.
1: Γιατί, πού το ξέρει ο άλλος?
0: Φαίνεται. Είναι εξαιρετικά προσεγμένο. Καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο τώρα που σου απαντάει συχνά μονολεκτικά.
1: Σε προσωπική σχέση. Είσαι.
0: Πες τώρα, αν θες να στείλεις ακόμα και συλληπιτήρια.
1: Ναι.
0: Αν δεις ότι το μήνυμα είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ καλογραμμένο και ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν ειδικεύεται στο να.
1: Με τα βίες γράφει Λόλα ένα μήλο, ναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα ότι έχει βάλει ChatGPT.
1: Εντάξει, όμως έχει κάνει μια προσπάθεια, ρε παιδί μου, τι θέλει να σου γράψει με αυτά τα. Το ευχαριστώ με το όμικρον, το προτιμάς.
0: Εκείνη τη στιγμή την αποτιμή δεν σε νοιάζει τίποτα. Αλήθεια,
1: εκεί πέρα κάτσε που θέλεις εκείνη την ώρα πραγματικά να δεις αν είναι καλογραμμένο και αν είναι από το chat. Έκανε και αυτός μια προσπάθεια να γίνει λίγο άνθρωπος.
0: Ας την κρατήσουμε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Δημήτρης Μητροπάνος, τα κόκκινα τα μπλουζ. Πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για αυτές τις στιγμές αγένειας που δεν τις συνειδητοποιούμε εύκολα, ναι, αλλά συνδέονται κάπως και
1: είναι
0: με τον νέο τρόπο ζωής.
1: Ναι, καθημερινές αγένειες. Ναι. Όλοι τις έχουμε κάνει. Έτσι, για παράδειγμα, δεν είμαστε τελείς.
0: Ναι, για παράδειγμα, λέγαμε λίγο πριν, πας στο σούπερ μάρκετ και φοράς τα ακουστικά. Μιλάς στο τηλέφωνο, ας πούμε, και ναι, αγνοείς τον ταμείο ή την ταμεία.
1: Αγνοείς και αυτόν με τον οποίο μιλάς όμως. Γιατί κάτι θα σε ρωτήσει το ταμείο. Στέλνετε σακούλες. Ναι. Το χειρότερο είναι αυτό που δυσανασχετείς. Η γυναίκα κάνει τη δουλειά της στο ταμείο. Σου λέει σακούλες, θέλετε πόσες να χρεώσω. Και κάνεις. Δύο.
0: Αφού μιλάω δηλαδή, τώρα. Τι με διακόπτεις.
1: Έπρεπε να το καταλάβει η γυναίκα ότι δεν έχεις μαζί σου σακούλες. Ότι είναι δύο, θα χωρέσουν όλα αυτά σε δύο. Δηλαδή. Ναι. Και κάνεις και αυτό το.
0: Ναι. Δυσανασχετείς κιόλας.
1: Ότι σε διακόπτουν κιόλας. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με αυτόν που μιλάς. Τον οποίο τον έχεις πάρει τηλέφωνο λίγο πριν φτάσει εκεί στις Τσίχλες, που είναι λίγο πριν το ταμείο.
0: Ναι.
1: Και πιάνετε την κουβέντα και μετά ξαφνικά ακούει πόσες σακούλες θέλετε, θα πληρώσετε με κάρτα ή μετρητά. Θα μου πείτε λίγο το.
0: Ακούει και το μπιπ μπιπ.
1: Ακούει το μπιπ μπιπ.
0: Τα προϊόντα
1: συνέχεια
0: που περνούν από το σκάνερ.
1: Ναι. Και επίσης σε ακούει να λες και το πιν της κάρτας, ενώ της κάρτας του σούπερ μάρκετ που δεν την έχεις ποτέ μαζί σου. Και πάλι δυσανασχετής που η γυναίκα στη ζητάει.
0: Ναι.
1: Ενώ εσύ θα κερδίσεις πόντους, δηλαδή είναι όλα μια τρομερή αγένεια.
0: Επίσης λέγαμε πως είναι αγένεια το να φεύγεις από ένα γκρουπ, από μια ομαδική δηλαδή συνομιλία, χωρίς προειδοποίηση.
1: Όχι, το έχω κάνει στα μάτια.
0: Καλά, εντάξει. Άλλη αγένεια.
1: Αυτό είναι τρομερό. Να χρησιμοποιείς τα events και τα κοινωνικά και γενικά ως content για τα social media σου. Δηλαδή, παντρεύονται δύο φίλοι σου. Εσύ δεν θα παντρευτείς ποτέ.
0: Δεν θα τους ευχηθείς χρόνια πολλά.
1: Δεν θα βγάλεις όλες τις φωτογραφίες από το γάμο. Δεν θα χρησιμοποιείς όλα αυτά που έχουν χρυσοπληρώσει για να το κάνεις δικό σου content.
0: Ναι. Και θεωρείς ότι και εσύ τους διαφημίζεις κιόλας. Οπότε ότι κάνεις και καλό.
1: Ναι.
0: Ότι διαδίδεις το ευχάριστο νέο. Όχι ότι γεμίζεις με τσάπα content.
1: Ναι. Και όχι ότι δημιουργείς και μια αίσθηση για σένα που δεν είναι δική σου, έτσι.
0: Καλά.
1: Είναι απλώς δανεική.
0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Ιουλία Καραπατάκη. Τα κούνια για καρφιά.

0: Ιουλία, Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης και στο πλαίσιο αυτών των αγενειών.
1: Ναι, τις οποίες έτσι απαριθμούμε εδώ πέρα και ναι. Λέμε, να στείλω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Κωστή που
0: καλημέρα,
1: λέει μια
0: Κωστή.
1: Πολύ σωστή αγένεια. Να μιλάμε ειδικά σε μεγάλους ανθρώπους στον ενικό.
0: Φέρε μου σε παρακαλώ.
1: Ναι. Επίσης υπάρχει και κάτι άλλο. Να μιλάς σε κάποιον, να το ρωτάς κάτι όταν εξυπηρετεί κάποιον άλλο. Να μην περιμένεις. Πολύ συχνό.
0: Ω, καλά.
1: Και σου λέει μισό λεπτό να τελειώσω με την κυρία. Μισό λεπτό να τελειώσω με τον τάδε. Ένα λεπτό. Όχι, όχι,
0: μια ερώτηση μόνο.
1: Μια ερώτηση μόνο. Επίσης κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε για αυτούς με το έχω ένα πράγμα στο ταμείο να περάσω.
0: Που
1: είναι
0: εντάξει,
1: μια κατηγορία ανθρώπων. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε κάποια στιγμή αυτά.
0: Σωστά.
1: Και είναι μια κατηγορία ανθρώπων. Να περάσω γιατί έχω ένα πράγμα.
0: Τέτοιες αγένειες που κρύβονται μέσα στη σύγχρονη καθημερινότητά μας, μας τις λέτε, τις μοιράζεστε και τις στέλνετε στον γκρουπ μας στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Τώρα μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς μαζί μας έχουμε και σήμερα

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μαγικό.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάραβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610-461399. Δύναμή μας, ηρωή μας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Ας συνεχίσουμε. Υπόγεια ρεύματα. Μ' αρέσει να μην λέω πολλά.

0: Μ' αρέσει να μιλώ πολλά. Υπόγεια ρεύματα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 11 πάει η ώρα. Καλή εβδομάδα επίσης. Δευτέρα σήμερα.
1: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που βρήκαμε στα νέα.
0: Ναι. Έχει να κάνει με ξαπλώστρες, με θάλασσα, με φαγητό.
1: Μέχρι και καλά.
0: Ναι. Θάλασσα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, στην Ιταλία, όπου και εκεί έχουν τα ίδια προβλήματα, αντιμετωπίζουμε όλοι. Έτσι, το ίδιο καζάνι βράζουμε. Οι τιμές για δύο ξαπλώστρες και μια ομπρέλα έχουν αυξηθεί αρκετά. Σε ορισμένη. Τι.
0: Στο ρεπορτάζ που διαβάζουμε όμως, μια Ιταλίδα που μιλά, λέει πως έχει νοικιάσει ξαπλώστρα με τη σεζόν.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι μαζί με το σπίτι. Με κάτι από. Δηλαδή, σε ένα θέρετρο. Και μαζί με όλα αυτά που έχει δώσει τέλος πάντων για τη σεζόν, νοικιάζει και ξαπλώστρες και τα λοιπά.
0: Έχει δώσει 850 ευρώ
1: ναι.
0: για την ξαπλώστρα. Για ναι. δύο ξαπλώστρες και ομπρέλα.
1: Ναι. Τη στιγμή Μύκονο πόσο νομίζει. Τη στιγμή Μύκονο δώσει 850 ευρώ για ένα Σαββατοκύριακο. σε κάποιες παραλίες. Ποια σεζόν, κυρία μου, μισό λεπτό.
0: Σωστό.
1: Αλλά το πρόβλημα δεν είναι πόσο κάνουν. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο ρεπορτάζ. Το θέμα είναι ότι αυτή η γυναίκα που έχει δώσει όλα αυτά τα χρήματα μαζί με τα παιδιά της βρέθηκε στην παραλία και τους παίρνει και μια γρανίτα, τους παίρνει και ένα παγωτό. Αλλά είχε φτιάξει κάποια σαντουιτσάκια από το σπίτι. Μην μου πείτε ότι δεν το έχουμε κάνει όλοι. Έλες να γλιτώσεις. Κάτι να γλιτώσεις από όλο αυτό που ζητάνε καταρχάς τα παιδιά στο τέτοιο. Ένα ένα χυμό, ένα αιστεί. Και της έγινε παρατήρηση από το κατάστημα ότι δεν μπορείτε να φέρνετε τα προϊόντα σας
0: τάπερα από το σπίτι.
1: Τάπερα από το σπίτι. Οπότε έχει ξεκινήσει στην Ιταλία μια πολύ μεγάλη συζήτηση και δίνεται η μάχη του τάπερ. Κοίταξε, σε άλλη περίπτωση ξέρεις ότι θα ήμουν με τον καταστηματάρχη. Γιατί με το τάπερ έχω ένα θέμα.
0: Και εμείς που θέλουμε να ξεπεράσουμε διάφορα έτσι τραύματα του παρελθόντος, όταν θέλαμε παλιότερα να κοροϊδέψουμε τις μαμάδες με τα ταπεράκια και τα κεφτεδάκια στην παραλία, το κάναμε με μεγάλη ευκολία.
1: Ναι,
0: τώρα όμως το κάνουμε.
1: Υπάρχουν, όχι, δεν τους κοροϊδεύουμε, αλλά υπάρχουν ακόμα.
0: Και επίσης, εννοείται.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι έχουμε γίνει εμείς αυτές οι μαμάδες. δεν είναι ότι κοροϊδεύουμε τις άλλες. Γιατί εμείς είμαστε πια οι μαμάδες που κουβαλάμε για τα παιδιά στην παραλία. Ίσως όχι τόσο για να μπουκώνεις το παιδί με το κεφτεδάκι μέχρι να μπει στη θάλασσα, αλλά για κάτι να γλιτώνεις.
0: Βέβαια. Και το παιδί δεν καταλαβαίνει πως το club sandwich, δύο club sandwich, τρία λαφρυντικά.
1: Δεν γίνεται αυτό κάθε μέρα. Ναι, μια πίτσα ή οτιδήποτε. Και μετά, αφού του έχει ανοίξει και η όρεξη στη θάλασσα, θέλει και σουβλάκι μέχρι να πάμε σπίτι. Άσε μας, χρυσέ μου άνθρωπε. Λοιπόν.
0: Πήγαινε δούλεψε.
1: Μα το παιδί σου πραγματικά έχει μιλάς έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά στην Ιταλία είναι πολύ μεγάλος ο χάμος. Παρόλο που δεν υπάρχει νόμος εθνικός. Δηλαδή που να απαγορεύει.
0: Απλά αυτό το περιστατικό τώρα της Ιταλίδας πώς το περιοδότησε πάρα πολλές συζητήσεις και διαφωνίες και debate και τα λοιπά.
1: Ναι, γιατί βάζουν στη μέση τα απορρίμματα, αυτά που αφήνει κανείς πίσω, τα αλουμινόχαρτα, τα σακουλάκια, τα πολυμπάγκα, αυτά που χρησιμοποιείς για να βάλεις μέσα το σάντουιτς, για το αν είναι ωραία αισθητικά. Έχουμε και αυτά τα θέματα τώρα στην Ιταλία. Και γενικά ότι η θάλασσα είναι κοινό αγαθό και δεν μπορεί να γίνει πολυτέλεια. Δεν μπορείς να αγοράζεις μόνο με ωραία μαχαιροπύρου να τρως ένα μπέργκερ. Δηλαδή, και πώς να το φας ένα μπέργκερ στα τέσσερα.
0: Και τη μουσική.
1: Στα τέσσερι άνθρωποι στην παραλία.
0: Και με τη μουσική που σου πάει τα νεύρα.
1: Ναι.
0: Αυτό με τη μουσική και το φαγητό και ένα σκασμό χρήματα
1: εμάς
0: που χρειάζεσαι.
1: Μας πάει τα νεύρα, Δημήτρη.
0: Βέβαια,
1: στα παιδιά, πίστεψέ με. Μια χαρά την αντέχουν και τη μουσική. Και αυτό τους δημιουργεί και μια άλλη, ξέρεις, έτσι, κλαμπίστικη διάθεση. Να πάρουμε και ένα Virgin αναψυχτικό.
0: Ναι, και τους φαίνεται λίγο μίζερο να παίρνεις και τα περάκι τώρα εκεί.
1: Ναι, αλλά. Πες μας τι δουλειά να κάνουμε για να τα πληρώσουμε όλα αυτά.
0: Τα παιδιά δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν τίποτε.
1: Να καταλάβουν.
0: Δεν θα καταλάβουν κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς με το δύσκολο.
1: Δυστυχώς θα καταλάβουν όταν θα υπάρχει δίπλα τους ένα παιδί που θα τους λέει «Μαμά, θέλω κλαμπ σάντουιτς».
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε τώρα. Ελεονόρα Ζουγανέλη και το νέο της τραγούδι «Σε ερωτεύομαι».

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στην καρδιά του καλοκαιριού. Μιλάμε για διακοπές, μιλάμε για τάπερ στην παραλία, μιλάμε για ομπρέλες.
1: Στην Ιταλία που γίνει χαμός.
0: Έχει γίνει debate εκεί, επίσημο, μεγάλο.
1: Ναι. Αλλά υπάρχει μια φωτογραφία. Έχει γίνει viral εδώ. Άμα εντάξει, ασχολείστε λίγο με TikTok, μπορεί να το έχετε τσιμπήσει.
0: Είναι Έλληνας.
1: Έλληνας. Ναι. Στην Ελλάδα, σε ελληνική παραλία, ο οποίος για να μην τον καίει ο ήλιος μέσα στην. Είναι διάφορες πατέντες. Ποιος δεν έχει κάνει πατέντα το καλοκαίρι.
0: Έχει πάρει δηλαδή την ομπρέλα μέσα στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Καλά βλέπω.
1: Ναι, έχει πάρει την ομπρέλα μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή μπαίνει με τον ομπρελίνο. Πώς πήγε.
0: Την έχει βυθίσει κιόλας στην άμμο, γιατί βλέπω
1: ναι,
0: ότι είναι κάπως ρηχή η παραλία.
1: Κάτω. Εντάξει.
0: Α, καλά, εντάξει. Πολύ ωραία ιδέα.
1: Τέλεια πατέντα, δεν είναι.
0: Είναι πρωτοποριακή.
1: Ναι, τέλο πάντων. Ελληνική.
0: Το θέμα ξέρει ποιο είναι, μην το δουν κι άλλοι. Και αυτό μετά σε πολυπληθείς παραλίες, σε πλάζ.
1: Ναι,
0: σου τρώει πολύ χώρο.
1: Όλες με τις ομπρέλες, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Αλλά δεν θες και πολύ.
1: Όχι.
0: Όταν είσαι σε απόγνωση και όταν έχονται τώρα 38 άρια.
1: Ναι.
0: Όταν
1: είναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι άμα είσαι με 38 άρια διακοπές. Ναι. Είναι λίγο καλύτερα από το να είσαι με 38 άρια στην Αθήνα και να πρέπει να έρθει στη δουλειά και να πρέπει να μετακινηθεί στον Κυφισό ή να μπει στο ελληνικό μετρό.
0: Καλά, μερικές φορές, ναι, συμφωνώ με όλα αυτά. Απλά κάποιες φορές λες να πάω τουλάχιστον στη δουλειά που έχω τσάμπα κλιματισμό.
1: Σωστό και αυτό.
0: Υπάρχει και αυτή.
1: Υπάρχουν και τα σούπερ μάρκετ. Πας και κάθεσαι μπροστά από τα γιαούρτια. Καλά, ειδικά τα ψυγεία που είναι ανοιχτά. Ναι, όνειρο, ναι. Θα πάω να κάτσω στα γιαούρτια μέχρι μεθαύριο τώρα.
0: Και σε πολυκαταστήματα με ρούχα. Με το που μπαίνεις μέσα που σε λούζει έτσι να ντους.
1: Ναι,
0: δροσιάς.
1: Αλλά στα πολυκαταστήματα έρχεται και σου λέει: θέλετε κάτι, αν
0: όχι,
1: θέλετε κάτι.
0: Θέλω.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Τώρα... στα γιαούρτια δεν σου μιλάει κανείς.
0: Τώρα βρήκατε να ασχοληθείτε
1: κάθεσαι
0: μαζί μου.
1: Εκεί και έχεις την ησυχία σου.
0: Άλλες μέρες ψάχνω να βρω πελάτη, πολιτή.
1: Τώρα... ψάχνω να βρω κάποιον να με εξυπηρετήσει.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με τα κλασικά μας. Η Πόπια Στεριάδη. Πώς το είπα αυτό, η Πόπια Στεριάδη. Τραγουδά εδώ, σκληρό μου αγόρι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, και μπαίνουμε τώρα γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, γιατί και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια μα δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και Park Your Cinema Kids, στο ξεφόδο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροζνιάρχο, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένε ταινίε κάτω από τα αστέρια και για του μικρού φίλου και για του γονεί του. Η εμπειρία όμω ξεκινά και πριν, γιατί έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο περίπτωρο και lounge και θα σα κεράσουν και popcorn και θα βγάλει και αναμνηστικέ φωτογραφίε και θα μπείτε στο φυσικό αέριο για να δείτε όλο το πρόγραμμα των προβολών.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 €. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 € ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
11: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
12: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Αυτά με τις παλιές αγάπες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 35 η ώρα, πρωινό Δευτέρας, 13 Ιουλίου και μπαίνουμε. Όχι, δεν μπαίνουμε.
1: Θυμίζουμε.
0: Όχι, δεν μπαίνουμε. Βγαίνουμε.
1: Τέλος πάντων, τι κάνω, πού είμαι.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Έχουμε το χρηματοκιβώτιό μας. Οπότε μέχρι να ανοίξει, αυτό είναι το ρήμα.
1: Καθόμαστε απ' έξω και κλαίμε.
0: Και περιμένουμε, ναι. Λες και δεν έχουμε άλλους λόγους να κλαίμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι, την Παρασκευή που μας έρχεται. Δίνουμε 11.000 ευρώ. Για να διεκδικήσετε κι εσείς αυτά τα χρήματα, αν σας ενδιαφέρουν, βέβαια.
1: Καλά, μπορεί να είστε υπεράνω, αφού ναι, μπορείτε να είστε τόσο άλλους. Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να τα διεκδικήσετε κι εσείς, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη θα τηλεφωνήσει στο τυχερό. Θα κληρώσει ένα νούμερο, ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει. Αν δεχτείτε εσείς την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.000 ευρώ. Αυτό είναι όλο. Τόσο απλά. Παίζετε το παιχνίδι, διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κίνητης που ισχύει και η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Επίσης, θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συνεχίζουμε τώρα με την Τάνια Τσανακλίδου να τραγουδά τον Ανθρωπάκο. Χθες η Τάνια μας συγκίνησε πάρα πολύ στο θέατρο Λυκαβητού, σε αυτή την κασέτα που σας παρουσιάσαμε στο αφιέρωμά μας στον Γιάννη Σπανό.
2: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, Ανθρωπάκος.

0: έγραφες ονιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Κάντε το εικόνα, είστε μποτιλιαρισμένοι. Επιστρέφετε από το τρίμερο ή το Σαββατοκύριακο και λέτε, μα είναι δυνατόν.
2: Εσύ, είναι τρομερό αυτό, γιατί πέρα από το ότι πώς το λένε, έχεις πάρα πολύ κίνηση αν επιστρέφεις από το τρίμερο, ξέρεις τι γίνεται στις πτήσεις που γυρνάνε Κυριακή βράδυ από κάπου.
1: Το έζησα και
2: ναι,
1: πρόσφατα.
2: Το ξέρεις. Ναι. Δηλαδή είναι απίστευτη κίνηση, γιατί γυρνάς από το αεροδρόμιο, λες, σας πάρω ένα ρημάδο τάξη, δεν αντέχω πραγματικά. Έχουμε στην κούραση μου την επιστροφή και το ταξίδι, όπου και να γυρνάς. Και είσαι στην Αττική Οδό μαζί με αυτούς που γυρνάνε από τα μπάνια, από τις παραλίες.
1: Το έχω ζήσει στην Αττική Οδό από αεροδρόμιο Κυριακή βράδυ και να έχει τρελό μποτιλιάρισμα. Έχεις μποτιλιάρισμα και όταν φεύγεις Παρασκευή μεσημέρι.
2: Επίσης.
1: Και μια λογική σκέψη που κάνεις είναι, καλά δεν μπορεί αυτό το κράτος να φτιάξει έναν επιπλέον δρόμο, κάτι να κάνει. Και
2: όχι.
1: Διαβάζουμε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ τώρα
2: στο site Reader.
1: Όπου ο δημοσιογράφος, ο Λευτέρης Κοκκίνης, μιλάει με έναν καθηγητή στο ΕΜΠΟΥ, τον Κωνσταντίνο Κεπαπτσόγλου. Είναι στο Πολυτεχνείο.
2: Ακριβώς.
1: Και έχει να κάνει με την.
2: Με το σχεδιασμό. Ο άνθρωπος λοιπόν λέει κάτι που δεν θα μας αρέσει. Ότι καμία χώρα δεν πρόκειται να αναλάβει μια υποδομή, να την αλλάξει, μόνο για τις ώρες εχμή. Τη Παρασκευή ή τη Κυριακή. Είναι εντελώς αντιοικονομικό για λίγες μέρες το χρόνο να ξοδέψουμε τόσα χρήματα και να εξυπηρετήσουμε τους συγκεκριμένους μετακινούμενους.
1: Ναι, θα αλλάξουμε τώρα όλους τους δρόμους για εσάς που φεύγετε Σαββατοκύριακο. Δύσκολο.
2: Ναι, όχι. Λοιπόν, όμως οι υπόλοιπες μέρες δεν είναι καλύτερες, έτσι. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα ίδια συμβαίνει και στην πόλη τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, είναι γενικά έχει επιβαρυνθεί. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός λέει ότι καμιά φορά. Άκου τώρα τι.
1: Το παράδοξο αυτό.
2: Το παράδοξο, ναι. Ότι καμιά φορά αντί να προσθέτει λωρίδες, δηλαδή. Αν προσθέσουμε τώρα στον Κηφισό, στην Κηφισία, οπουδήποτε, πες ότι γίνεται ένα θαύμα και προσθέσουμε άλλη μία λωρίδα, ο κόσμος, ακριβώς επειδή θα έχει υπάρξει αυτό το έργο, θα σπεύσει στον Κηφισό ή στην Κηφισία να τις χρησιμοποιήσει. Οπότε, πολύ συχνά λέει, από το 1900 που έχουμε στοιχεία, οι δρόμοι που μεγαλώνουν γίνονται και χειρότεροι από
1: κίνηση. Ναι, γιατί φέρνουν και άλλα αυτοκίνητα.
2: Ναι, γιατί έχεις την αίσθηση ότι τώρα πια υπάρχει αυτή η διαπλάτηση, οπότε θα με εξυπηρετήσει.
1: Υπάρχει.
2: Αντιθέτως.
1: Και αυτό το παράδοξο.
2: Ναι, όταν αφαιρείς μια λωρίδα. Μην πάει το νου σας στο κακό που λέει το τραγούδι. Δεν πρόκειται να αφαιρέσουν λωρίδα από τον Κηφισό, δεν είναι τόσο απλό. Αλλά καμιά φορά όταν αφαιρείς λωρίδες, επειδή ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι εκεί θα πεθάνουμε όλοι, δεν θα φύγουμε ποτέ, αρχίζει να μειώνει το να περνάει από αυτόν τον μεγάλο δρόμο.
1: Ναι, και ο καθηγητής τι άλλο λέει. Το θέμα δεν είναι να φτιάξουμε κι άλλες υποδομές, ναι. Που είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι να μάθουμε να μην χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο συνέχεια.
2: Οπότε καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ναι, έχουμε όμως. Μισό λεπτό. Έχουμε, να ρωτήσουμε εμείς τον κύριο καθηγητή. Έχουμε ένα δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς αξιόπιστο.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Δύσκολο.
2: Ότι ο άνθρωπος λέει ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στο να φτιάξουμε, να μην είναι το αυτοκίνητο, να μην κυριαρχεί στη ζωή μας. Ναι. Έτσι όπως το έχουμε κάνει, είναι λογικό να υπάρχει πάντα κίνηση και συμφόρηση στους δρόμους των μεγάλων πόλεων. Αλλά οι συγκοινωνίες είναι η απάντηση. Συγκοινωνίες τώρα.
1: Να τις φτιάξουμε κιόλας.
2: Ακούει το παράλογο.
1: Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Και Παντελής Θαλασσινός τώρα. Εισιτήριο στην τσέπη σου.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρας, 10 παρά 9 η ώρα και μπαίνουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
3: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: BF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. BF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

μπορούσε και σαν να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε γωνιά εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές στον οριζόντα και ταξιδεύει αδιάκοπα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
2: Μελωδία Πάτρας 100,4.
3: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη.

0: σποράδες. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τον αριθμό 3 μαγικό. Οι σύγχρονοι μπορούμε να αισθανιστούμε την άποψή αυτή, σκεπτόμενοι τη μαγική ομορφιά των τριών νησιών. Κατά πράσινα τοπία που καταλήγουν στο βαθύ μπλε της θάλασσας. Φώκες, δελφίνια, γραφικά ψαροχώρια και έντονη η νυχτερινή ζωή σας προσκαλούν να τα επισκεφτείτε. Κολυμπήστε στις φημισμένες σε όλο τον κόσμο κουκουναριές. Δείτε τα ερείπια του ενετικού κάστρου Μπούρτζι και χορέψτε στα κέντρα διασκέδασης της Κιάθου. Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια της χώρας, κάντε βουτιές στο στάφυλλο και δοκιμάστε την περίφημη στριφτή τυρόπιτα στη Σκόπελο. Δείτε δελφίνια και φώκες μονάχους-μονάχους στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο. Περιηγηθείτε στην παραδοσιακή ορεινή χώρα και απολαύστε ήρεμες διακοπές στην Αλόνισο. Σποράδες για αξέχαστες διακοπές. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου, Alpha Metal και Κέντρο Πανόραμα στον Κάτω Αλισό.
1: Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου, 60 χρόνια αισθητικής προσώπου και σώματος στην Πάτρα. Εμπιστευτείτε την πείρα μας και την τεχνολογία μας. Χάστε κιλά για το καλοκαίρι. Προγράμματα 190 ευρώ με διαφορετικά μηχανήματα. Biomedic Aesthetic Μιλιτσοπούλου, νέα διεύθυνση, Φιλοπείμενος 39 και Κορίνθου.
2: Alpha Metal. Εργοστάσιο κατασκευής μεταλλικών επίπλων και ειδών εξοχής. Εξοπλίζουμε όλους τους επαγγελματικούς χώρους με έπιπλα άριστης ποιότητας. Alpha Metal. Θα μας βρείτε στο τηλέφωνο 2610-642319. Ιωάννη Διακίδη 224, Περιβόλα Πατρών.
0: Όταν η γεύση και η ποιότητα συναντιόνται, τότε στο Πανόραμα κάτι γίνεται. Ταβέρνα Πανόραμα στην παραλία Κάτω Αλισού. Εκπληκτική θέα στον Πατραϊκό με χαρακτηριστικό γνώρισμα, την τεράστια Αγριελιά, τη μεγαλύτερη στην Πελοπόννησο. Στο νήσιο της οποίας λειτουργεί η Ταβέρνα Πανόραμα με την παραδοσιακή κουζίνα της Κικής, πολλές γεύσεις φαγητών και φρέσκο ψάρι. Ταβέρνα Πανόραμα. Ένας ιδηλιακός χώρος για να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας ακόμα τον καφέ ή τον αναψυκτικό σας, μέσα στο πράσινο και με πανοραμική θέα ολόκληρο τον Πατραϊκό. Ταβέρνα Πανόραμα. Δίπλα στο κάμπινγκ στην παραλία Κάτω Αλισού. Τηλέφωνο 26930 71249. Έξοδος που αξίζει και δεν μοιάζει με τις άλλες.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
2: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Παπέρκε!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Αλόνισος. Το τρίτο νησί των Βορείων Σποράδων είναι μοιρασμένο στα δύο, στο βορεινό και έρημο κομμάτι και στο νότιο όπου συνοστίζονται όλοι οι οικισμοί του, με καταπράσινες θάλασσες και μια γραφικότατη χώρα, τα Λιαδρόμια. Περιμένει όλους όσους θέλουν να ηρεμήσουν, να ξεχάσουν την πόλη και να ευχαριστηθούν τη φύση. Η χώρα υψώνεται χτισμένη αμφιθεατρικά. Τα σπιτάκια της κολλάνε το ένα μετά το άλλο σχηματίζοντας ένα πρόχειρο τείχος, τουλάχιστον στην εξωτερική τους πλευρά. Το τείχος αυτό αποτέλεσε σε όλες τις εποχές και τη μοναδική οχύρωση του οικισμού. Σήμερα θα δείτε να σώζεται μόνο η είσοδος του παλιού κάστρου και το διοικητήριο των Βενετσιάνων κατακτητών. Οι δύο μεγαλύτεροι οικισμοί του νησιού είναι το Πατητήρι και η Βότση. Στο Πατητήρι, όπου παλαιότερα γινόταν το πάτημα των σταφυλιών, από όπου και το όνομα του οικισμού, χτυπάει όλη σχεδόν η κίνηση του νησιού. Περπατήστε τα λουλουδένια δρομάκια και αφουγκραστείτε τη ζωή στους κεντρικούς δρόμους. Ένα χιλιόμετρο από το λιμάνι, συναντάμε τη Βότση, που ενώνεται σχεδόν με το Πατητήρι. Όμορφες παραλίες, γραφικός οικισμός και καταπράσινο φόντο. Για μπάνιο, σας προτείνουμε τη Μαρμπούτα και τη Γλύφα, πλήρως οργανωμένες παραλίες. Αλόνισος. Και αυτό το καλοκαίρι επιμείνετε ελληνικά. Γνωρίστε τον τόπο μας. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων Οπτικά Καμίσης, Εστιατόριο Express και Κέντρο Ελαστικών Κρότσης.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
2: Η παρέα έχει κέφια. Η διάθεση ανεβασμένη. Το αποκορύφωμα ήρθε την ώρα του φαγητού. Αυθεντικές συνταγές, ιδιαίτερες γεύσεις στο Εστιατόριο Express. Σπιτικά φαγητά, μαγειρεμένα με παραδοσιακό τρόπο και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Express, όλη μέρα. Η παρέα θέλει Express. Διανομή στο σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα στα 329 643 και 314 248. Γούναρη 66, Πάτρα.
3: Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Με 60 χρόνια και πλέον προσφορά στο χώρο των ελαστικών. Σέρβις, εμπορία και πώληση ελαστικών και ζαντών. Ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση, αλλά και επισκευή και βαφή ζαντών. Με ετήσια εγγύηση ζημιάς των ελαστικών για σκίσιμο. Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Γηθίου 1-3 και Πανεπιστημίου, Κόμβος Κουρτέση, Μπύρα Μαράτου.
4: Μελωδία 100,4.

0: Μπράβο, Μαρίτο Πέλια. Μπράβο, Μαρίτο.
1: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το eecopool.gr, μπορείς. Γιατί το eecopool.gr είναι

0: σωστή οργάνωση. Ράνια Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: της κάψει την καρδιά.
1: Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη.

0: Άργος Σαρωνικός, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και όμορφες παραλίες. Ταξιδέψτε σε 5 προορισμούς και απολαύστε κατά πράσινα τοπία, πεντακάθαρες θάλασσες και τοποθεσίες άλλοτε κοσμοπολίτικες και άλλοτε ερημικές. Μπορεί ο συνήθις χρόνος διαμονής να είναι ένα τριήμερο, όμως τα νησιά του Άργου Σαρωνικού προσφέρονται για παραπάνω από ένα τριήμερο απόδρασης. Τα 5 νησιά σας περιμένουν με το γκλάμουρ ύφος και την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Σίδρας, τις γεμάτες ιστορικά στοιχεία και χωρίς αυτοκίνητα σπέτσες, το ρομαντικό και κατά πράσινο πόρο, τα αρχαιολογικά μνημεία και τις βόλτες με τις άμαξες της Αίγινας και τις καθαρές παραλίες του Αγκιστριού. Άργος Σαρωνικός. Και αυτό το καλοκαίρι μένουμε Ελλάδα. Επιμένουμε ελληνικά. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων Κάμπινγκ Τσόλης και Κέντρο Διάκου. Στο γραφικό Πευκόφυτο Λαμπύρι, δίπλα στη θάλασσα, βρίσκεται το Κάμπινγκ Τσόλης. Οι παροχές του Κάμπινγκ, η τέλεια εξυπηρέτηση και η φιλοξενία θα σας εντυπωσιάσουν. Κατασκηνώστε μέσα σε ένα υπέροχο πευκόφυτο περιβάλλον που διαθέτει θέσεις για τροχόσπιτα ή σκηνές. Ή ακόμα, αν θέλετε, μπορείτε να μείνετε στις περίφημες αχυροκαλύβες και μπαγκαλόους που διαθέτει το Κάμπινγκ. Κάμπινγκ Τσόλης. Όσο για φαγητό, γευθείτε την πανδεσία γεύσεων που ετοιμάζει για σας ο σεφ της ταβέρνας και στο Beach Bar, απολαύστε τον καφέ ή το ποτό σας με θέατρον κορινθιακό κόλπο. Κάμπινγκ Τσόλης, για ονειρεμένες διακοπές. Ανοιχτά και για το κοινό. Τηλέφωνο 26910-31469. Λαμπύρι.
1: Στην πιο γραφική γωνία της Πάτρας, στη συνοικία του Διάκου, με θέα την Πάτρα και το Πατραϊκό, σας περιμένουμε για ημέρες αξέχαστες και καλοκαιρινές βραδιές. Από το 1865 το κέντρο Διάκου βρίσκεται στην υπηρεσία και του πιο απαιτητικού πελάτη. Στην πλήρως ανακαινισμένη αιθουσά μας δημιουργήσαμε ένα καταπληκτικό στέκι για γευστικές απολαύσεις, κρασί βαρελίσιο παραγωγής μας, λαχταριστούς μεζέδες και πάνω απ' όλα ποιότητα και φιλική εξυπηρέτηση. Κέντρο Διάκου, στη συνοικία Διάκου. Τηλέφωνα 621-277-277-929.
2: Μελωδία 100.

μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα.

0: Καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
1: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
0: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
11: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι αν ξεχνά, εγώ πεθαίνω ακόμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-3266-51 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Παπέρκε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Τι σου έκανα και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κινητά πικρά σου μάτια, στο πάτωμα καρφιά.
10: Θέλει μελωδία.

0: η ώρα είναι μία.
1: Ακολουθεί τουριστικό δίλεπτο με το Σωτήρι Κροκίδη.

0: Ναύπλιο Τολό, καταπράσινα τοπία, παραθαλάσσια χωριουδάκια, κοσμοπολίτικες παραλίες. Παραδοσιακά κτίρια, ένα κάστρο γατζωμένο πάνω σε ένα λόφο, ένα μικρό φρούριο μέσα στη θάλασσα και σημαντικότατοι αρχαιολογικοί χώροι σας προσκαλούν. Σας προσκαλούν να τους ανακαλύψετε σε Ναύπλιο Τολό και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αργολίδας. Περιηγηθείτε τα πλακώστατα σοκάκια της παλιάς πόλης του Ναυπλίου με τα γραφικά νεοκλασικά σπίτια. Δείτε την πρώτη Βουλή των Ελλήνων, τη Σχολή Ευελπίδων, το πρώτο γυμνάσιο της χώρας. Επισκεφτείτε την Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, έξω από την οποία δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας, τη Δημόσια Βιβλιοθήκη και πολλά άλλα ακόμα. Και αυτό το καλοκαίρι επιμείνετε ελληνικά. Ήταν μια ευγενική χορηγία των καταστημάτων, εστιατόριο το Μελτέμι, κέντρο ελαστικών Κρότσης και κέντρο Πανόραμα στον Κάτω Αλισό.
1: 26 χρόνια διαφήμισή μας ήταν η ποιότητα του φαγητού, ο σεβασμός στον πελάτη που γινόταν φίλος μας, η ζεστασιά όλης της οικογένειάς μας. Το Μελτέμι στην παραλία Βραχνέικων σας οφείλει μετά από τόσα χρόνια ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Συνεχίζουμε με την ίδια συνταγή της διαφήμισής μας. Μελτέμι στην παραλία Βραχνέικων. Τηλέφωνο 2610-672-420.
2: Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Με 60 χρόνια και πλέον προσφορά στο χώρο των ελαστικών. Σέρβις, εμπορία και πώληση ελαστικών και ζαντών. Ζυγοστάθμιση, ευθυγράμμιση, αλλά και επισκευή και βαφή ζαντών. Με ετήσια εγγύηση ζημιάς των ελαστικών για σκίσιμο. Κέντρο Ελαστικών Βουλκανιζατέρ Κρότσης. Γηθίου 1-3 και Πανεπιστημίου, Κόμβος Κουρτέση, Μπύρα Μαράτου.
0: Όταν η γεύση και η ποιότητα συναντιόνται, τότε στο Πανόραμα κάτι γίνεται. Ταβέρνα Πανόραμα στην παραλία Κάτω Αλισού. Εκπληκτική θέα στον Πατραϊκό με χαρακτηριστικό γνώρισμα, την τεράστια Αγριελιά, τη μεγαλύτερη στην Πελοπόννησο. Στο νήσιο της οποίας λειτουργεί η Ταβέρνα Πανόραμα με την παραδοσιακή κουζίνα της Κικής, πολλές γεύσεις φαγητών και φρέσκο ψάρι. Ταβέρνα Πανόραμα. Ένας ιδηλιακός χώρος για να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας ακόμα τον καφέ ή τον αναψυκτικό σας, μέσα στο πράσινο και με πανοραμική θέα ολόκληρο τον Πατραϊκό. Ταβέρνα Πανόραμα. Δίπλα στο κάμπινγκ στην παραλία Κάτω Αλισού. Τηλέφωνο 26930 71 249. Έξοδος που αξίζει και δεν μοιάζει με τις άλλες.
3: Μ' αρέσει αυτό που λέει, για να γεννηθείς εσύ και εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω.
4: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο. Λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
1: Cosa?
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
4: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
3: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
6: Μελωδία Πάτρας 100,4.
7: Μόνος. Οδηγάω μόνος. Ατέλειωτος ο δρόμος.

με στη σκόνη, μα πάντα με πληγώνει και αρχίζω ανασκαφές. Είδα την άγνωστη πατρίδα, χαμένη Ατλαντίδα.

φτάσει, κορίτσια που έχω χάσει, πληγές που έχω ξεχάσει, ανοίγουνε ξανά. Βράδια, τα εφηβικά μας βράδια, τα πιο πικρά μας χάδια,

να μείνεις πάντα φίλο. Πάλι το ίδιο πίνω για ξένες καλονές.

Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα, τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα.

0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
2: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
8: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

ξέρεις, φέρτο εδώ κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Βραδιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
7: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
6: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
7: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
8: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
6: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
7: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
9: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
3: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
2: 5Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
4: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
6: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα, πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
5: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Polo. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με Ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
6: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κονστίλε, με

Μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

το τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις αιτία

συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκυφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

δεν τρέχει τίποτα αν δίπλα θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
3: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
2: Είναι του τύπου σας.
4: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα,

0: Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4. Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
6: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
5: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610-874470. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε, μου λες, δεν μου φτάνει.

Προσπαθούσα να θυμηθώ πόσες φορές χθες γύρισα να κοιτάξω τον κόσμο να τραγουδά τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού στο Λυκαβητό χθες. Τι ωραία που ήταν. Είναι συγκινητικό να τραγουδάμε όλοι μαζί με ένα στόμα, μια φωνή, το ίδιο τραγούδι. Νιώθεις έτσι με το διπλανό ότι έχεις μια συναισθηματική συγγένεια που πολλές φορές είναι πολύ πιο ουσιαστική από άλλες συγγένειες. Λες, κοίτα να δεις, μας συγκινούν τα ίδια πράγματα με αυτόν και με εκείνην. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τη συγκίνηση, για το μοίρασμα, για όλα αυτά. Ευχαριστούμε για την υπέροχη βραδιά που ζήσαμε χθες στο Λυκαβητό με τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Μπορείτε να μπείτε και στα social media του Μελωδία να δείτε αποσπάσματα από τη χθεσινή βραδιά. Και η σάλα με υγεία, θα πω. Κατά τα άλλα, Φανή Αργύρη στο μικρόφωνο. Ακούτε Μελωδία στους 99,2 στο site και την εφαρμογή διαδικτυακά σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν είστε. Απόγευμα Δευτέρας, 13 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε να ακούσουμε την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Και το Διθέσιο. Λίνα Νικολακοπούλου, Νίκος Αντύπας, για ένα εμβληματικό τραγούδι στον αέρα του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
0: πάντα έντεχνα.
1: Κάτι να γυαλίζει.
0: Πάντα μελωδία.

Λάμπρος Βασιλείου και το δέντρο. Απόγευμα Δευτέρας με μελωδία στους 99,2. Φανία Αργύρη εδώ μαζί σας ως τις 7 και πάλι να πω καλή μας εβδομάδα. Γενικά, από ό,τι φαίνεται, έχει φύγει κόσμος, γιατί τα πράγματα στους δρόμους είναι κάπως καλύτερα. Έχει κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα για Παλίνη, εκεί στο ύψος της μεταμόρφωσης. Αλλά βλέπω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα είναι εκτός Αθηνών. Για την ακρίβεια, είναι στο ύψος του Ασπροπύργου, στην Αθηνών Κορίνθου. Κάποιοι μάλλον κάνατε έτσι μεγαλύτερο Σαββατοκύριακο, τα long weekends, πώς τα λένε οι ξένοι, και γυρίζετε τώρα. Καλή επιστροφή θα πω, έτσι με ηρεμία και με τραγούδια. Μόνο τα τραγούδια έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις και υπομονή, γιατί έχει μεγάλο ποτηλιάρισμα εκεί αυτή την ώρα από ό,τι βλέπω στο χάρτη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Μάρθα Φρεντζίλα και Ορέστη Ντάντο και το νερό στη βάρκα.

Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο μικρός Τιτανικός. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία, Φάνη Αργύρη στο μικρόφωνο και θυμίζω ότι την Παρασκευή είχαμε νικήτρια στο χρηματοκιβώτιο, είχαμε συγκεκριμένα τη Δώρα που απάντησε στο τέταρτο χτύπημα και με τα χρήματα θα κάνει ανακαίνιση στο σπίτι και θα αποταμιεύσει. Βάζουμε λοιπόν πλώρη για το επόμενο χρηματοκιβώτιο, αυτή την Παρασκευή 17 Ιουλίου. 11.000 ευρώ έχει μέσα. Σημειώστε το κάπου, αν και είναι έτσι ωραίο στρογγυλό, εύκολο να το θυμάστε. 11.000 ευρώ. Αν γίνετε φίλοι του Μελωδία, αν γραφτείτε στο Members Club του σταθμού, θα παίρνετε το εβδομαδιαίο ποσό του χρηματοκιβωτίου στο mail σας. Πράγμα που έχουμε πει, βολεύει πάρα πολύ. Μαθαίνετε περισσότερα για το χρηματοκιβώτιο στο site και την εφαρμογή. Πάμε να περάσουμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και έρχομαι σε λίγο να σας πω έτσι ποια πιστεύω ότι είναι τα πράγματα που θα αποκαλύπταμε πολύ δύσκολα στους άλλους. Είχαμε μια συζήτηση με ένα φίλο μέσα στο Σαββατοκύριακο και λέγαμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που θα τα δείχναμε πιο δύσκολα στους άλλους από τον ιατρικό μας φάκελο. Έρχομαι να σας πω ποια πιστεύω ότι είναι αυτά και σκεφτείτε κι εσείς να μου πείτε τα δικά σας.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
3: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου γλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως.
2: Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000.
3: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Ξεκίνησαν σήμερα Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις των εμπορικών καταστημάτων. Μέχρι τις 24 του μήνα η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων. Με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων συνεχίζει τη δίκη για τα Τέμπη. Συνελήφθη στην Αγγλία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από βομβαρδισμού στον ΗΠΑ στο Ιράν. Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε πλοία. Ηλιοφάνεια με σημεριανή αστάθεια και 36 βαθμοί στην Αττική.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 425 814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
3: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
4: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
3: Εμείς δηλαδή

0: κατάστημα.
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
2: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Γιάννης Πουλόπουλος στον αέρα του Μελωδία, μην του μιλάτε του παιδιού, αγαπημένο κλασικό, Πλέσας Παπαδόπουλος, υπέροχο τραγούδι. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, 13 Ιουλίου στα ημερολόγια, εδώ είμαστε παρέα και λέγαμε νωρίτερα ότι υπάρχουν πράγματα που εμείς οι άνθρωποι θα δείχναμε δυσκολότερα ο ένας τον άλλον από τον ιατρικό μας φάκελο. Το συζητούσαμε αυτό με ένα φίλο το Σαββατοκυριακό και καταλήξαμε έτσι σε κάποια συγκεκριμένα, για παράδειγμα. Θα δείχναμε δυσκολότερα από τον ιατρικό μας φάκελο το πώς έχουμε κάποιους ανθρώπους αποθηκευμένους στο κινητό. Έτσι, πώς έχουμε αποθηκεύσει κάποιες επαφές, τι όνομα τους έχουμε δώσει. Νομίζω πολύ δύσκολα θα το δείχναμε αυτό. Επίσης, τα πράγματα που γκουγκλάρουμε, το ιστορικό έτσι, των αναζητήσεων, και αυτό δύσκολα θα το δείχναμε. Και φυσικά, επειδή έχει μπει στη ζωή μας και το AI, τις συζητήσεις μας με το AI. Νομίζω είναι κάποιες συζητήσεις που δεν θα θέλαμε να τις δει ούτε ψυχή. Πραγματικά. Όχι. Αν έχετε και κάτι άλλο κατά νου, στείλτε έτσι να μου πείτε στο 695-6614-992 σε Viber ή WhatsApp, τα λέμε και εκεί. Τώρα Μπαρτο Ναυάγιο, Αρλέτα, σε αυτό το υπέροχο.

0: Ιουλία Καραπατάκη και τα κούνια και καρφιά. Έτσι φτάσαμε λίγο πριν τις 7. Να θυμίσω με αυτή την αφορμή ότι η Ιουλία Καραπατάκη 7 Αυγούστου θα είναι στο Ανήλιο Park Festival, για το οποίο μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο site και την εφαρμογή του Μελωδία. Και γενικά θα βρείτε εκεί διάφορες προτάσεις και για αυτή την εβδομάδα. Έχουμε την Τετάρτη τα καλογεράκια στον κήπο του Μεγάρου και την Παρασκευή έχουμε το αφιέρωμα στα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου στο Κηποθέατρο Παπάγου με τον τίτλο Το Βάλς των Ονείρων. Μαθαίνετε, όπως σας είπα, περισσότερα εκεί στο site και την εφαρμογή. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Είμαι Φανή Αργύρη, σας ευχαριστώ για την παρέα. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο μαζί σας η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Χαιρετώ, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Ορφέας Περίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Μια φωτοβολίδα.
4: Η κασέτα του Ορφέα Περίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
5: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Στέλνω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
7: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
8: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
7: 11.000 ευρώ.
8: Σκέψου να τα κερδίσεις.
9: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
8: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 11.000 ευρώ.
8: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
8: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
10: Ο Μελωδία παρουσιάζει Μάριος Φραγκούρλης, Χέρια Φτερά. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μάριος Φραγκούρλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
12: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι, μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
16: Καλοκαίρι 2026.
17: Ωχ, παιδιά, δυο κολοκύθες σε σες long.
18: Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
16: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
17: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
19: Bigger, better, spookier.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ο Μελωδία παρουσιάζει
3: Τα χείλη μου ξέρα.
8: Το Βάλς των Ονείρων. Αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Μια ξεχωριστή συναυλία με τα μεγάλα τραγούδια του εμβληματικού ποιητή και στιχουργού από τη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής. Τραγουδούν Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα. Συμμετέχει ο Μιχάλης Ατσάλης. 17 Ιουλίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Συναυλία αφιέρωμα στον Άλκη Αλκαίο. Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
22: Ακούμε μπροστά.
23: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελιβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
24: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν. Πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
22: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία
0: στο melodia.gr και στο Melodia App. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
3: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610-27-0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Και ναι, το καλοκαιράκι είναι για να το ζεις κάπου στην ακροθαλασσιά, να είμαστε όλοι αγαπημένοι, αγκαλιασμένοι, να κάνουμε τις βουτιές μας, να έχουμε τα κέφια μας και τις χαρές μας εκεί στην άμμο. Αλλά όσο δεν συμβαίνουν αυτά και απλώς συμβαίνει η επιστροφή στο σπίτι μετά από μια δύσκολη μέρα, μπορεί να ονειρεύεται κανείς εκείνο το καλοκαιράκι στην ακροθαλασσιά, γιατί καλοκαιράκι υπάρχει και στην πόλη. Θα βγεις λίγο αργότερα, θα συναντήσεις εκείνους που αγαπάς, μπορεί και τους άλλους, μπορεί και να μην πάει πάρα πολύ καλά με Ερμή ανάδρομο, αλλά όσο να πεις έχουμε να λέμε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, στον αέρα του Μελωδίας του 99,2. Συναντιόμαστε και σήμερα για να πάμε μαζί μέχρι αργά. Μετά τις 9 θα μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες και όπου μας βγάλει, ίσως στα λιμάνια.

Τραγούδι και αυτό, του Έρικου Θαλασσινού και του Μίκη Θεοδωράκη. Και Φεγγάρι Μάγια μου, κάνες ή αλλιώς το τραγούδι της ξενιτιάς στη φωνή του Μητροπάνου, που είναι σαν να τραγούδα για εκείνους που έφυγαν και μπορεί και να ξαναγυρίσουν. Μελωδία 99,2, είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στο απόγευμα της Δευτέρας. Πάμε μαζί μετρώντας μερικά τραγούδια και μερικές λέξεις από εκείνες που μπορεί και να μην έχουν ιδιαίτερη σημασία, αλλά μπορεί καμιά φορά να σε βγάλουν από εκείνη την περιπέτεια που στο ταξίδι έχει τέλος. Τα ταξίδια δεν έχουν ποτέ τέλος. Ξεκινούν συνήθως κάπου εκεί στο Παγκράτη και ύστερα συναντιέσαι και σε άλλα σημεία. Λυκαβητό, Πειραιά, Ηρώδιο. Τι ωραία που ήταν στο Λυκαβητό χθες. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας στην κασέτα μας για τον Γιάννη Σπανό. Στα επόμενα

Πέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

μέσα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: αγκαλιά.
1: Φαντάζεσαι να είναι λυμένα όλα τα άλλα και το μόνο που να σε νοιάζει να είναι αυτό, να κοιμηθείς αγκαλιά. Του Γιώργου Κλεφτογιώργου και της Σοφίας Βόσου, από τις υπέροχες μπαλάντες του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Στον αέρα τη μελωδίας του, σε 99,2, η Παρασκευή πέρασε με τη Δώρα να ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και να κερδίζει. Απάντησε στο τέταρτο χτύπημα. Με τα χρήματα που κέρδισε θα κάνει ανακαίνιση στο σπίτι και θα αποταμιεύσει. Τι καλά. Έχει πάρει μέρος πολλές φορές στον διαγωνισμό και φαντάζομαι εύχεται και σε κάποιους άλλους να κερδίσουν. Το προγραμματισμένο ποσό για την ερχόμενη Παρασκευή, 17 του μήνα, είναι 11.000 ευρώ. Η Μέρη θα σας τηλεφωνήσει μετά τις 4 όπως πάντα. Εσείς στέλνετε win στο 19600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020 και αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, www.frontstage.gr.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Στέλνω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη

0: Φωτιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Μεγάλες καλοκαιρινές προσφορές στα βιβλιοπωλεία Λέξεις. Βιβλία, χαρτικά, παιχνίδια, δώρα. Προλάβετε τη νέα κολεξιόν Πόλο. Τεράστια ποικιλία με νέα υπέροχα σχέδια, μοναδικά και ξεχωριστά. Με ζώνος 3840, Κανακάρι 155, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο. Βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Ξαπλωμένο, δίπλα και μακριά, τότε

Και η Μαριάννα Κατσιμίχα μας περιμένουν να μοιραστούμε το Βάλς των Ονείρων, ένα αφιέρωμα στα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου. Στο site μας melodia.gr θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες και θα διεκδικήσετε και διπλές προσκλήσεις για αυτή την παράσταση. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης τώρα και εκείνα τα ψέματα που βάζουν στην άκρη όλες τις λέξεις. Ωραία ψέματα, χρήσιμα καμιά φορά.

0: CD.
1: Κασέτα.
0: Φιλαράκια. X-Files.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
5: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Κάλμα Waterpark. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Κάλμα Waterpark. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70. Και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Κάλμα Water Park.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Τα VF Laser Clinics γιορτάζουν τα 27 γενέθλιά τους. Δώρο, έναν ολόκληρο μήνα αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη και μία θεραπεία αντιγύρανσης προσώπου ή σύσφιξη σώματος. Καλέστε τώρα στο 2610 27 0707. VF Laser Clinics. Παντανάσης 22.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Απολαμβάνεις περισσότερο τα ταξίδια σου όταν ξεκινούν με σωστή οργάνωση. Rania Tours. Οδικές εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μισθώσεις λεωφορείων για κάθε ανάγκη. Αγία Σοφίας 53 και Δοϊράνης, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425-814. Το ταξίδι που ονειρεύεσαι ξεκινά από εμάς.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα πριν να γνωρίσω εσένα που πρόσμενε καιρό.
7: Θέλει μελωδία.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

Σε είδα ξανά, το κρατούσε στο χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.